0: μπορεί, δόκι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Εύρα, δάσλιτζε μου γουδράτη τη τεχνίσκη. Εκστράτσι μη στήψε παρδάνα.
3: Να ράνω τα ζνά, καπιτάλ.
2: Ας το μπαστά μου.
3: Πα, κατέ ζε πολύ ζου, ιδέσκο στοματολόγια, ελτάκο.
2: Πα να ράβνω.
3: Κατή σε παπάρει τηλέφων, πως εις γου σέρβις.
2: Λόγιος.
3: Επα, κατρέβα τα ρεγίστρο εσάου του ιουράδης τεχνίσκη, ιδέσου καπιτάλ. Μπρζο, προφεσιονάλ, μπες νερβόζε. Ι σε ζαλωσάω ας νέντο μιας τεχνίσκη, ρεγιστράτσια, οσιγουράνι.
2: Αιτζέ σου τάξου.
3: Πύρομ Τσέρνα Ιγορέ. Οτ σκόρο ήμαγιου η καπιτάλ αυτο σοπ. Odjelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za kapital. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Marketing Elmag Radija.